0: gets ready for two unforgettable nights of music at Sci Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Dlian Dafilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Dlian Dafilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark live showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stephen Phillips, media partner, London Greek Radio.
1: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master

Δεν αλλάζω, είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio, όλη μέρα. Οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Δεν χρειάζεται να φωνάξω, δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω.

0: LGR. London Greek Radio. In the mix.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govenda.
1: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872908, and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Experience Cy Wine Fest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Beleganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor, Stefan Phillips. Media partners, London Greek Radio, Rick, Pi Media. Sponsors, Annis Homes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babylon Does Restaurant, Star Lettings & Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk.
0: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

94,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετά.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

ίσως με ρωτούσες τώρα τι. Αν ίσως με ρωτούσες πού τραβάμε, θα σου λέγα ο αέρας θα σου πει.

0: Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Άρχιος έχω.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Σε αναπλώνει έξω χειμώνας καταχνιά.
1: Σύννεφα και κρυάδα.
0: Μέσα μου κάμνη άνοιξη χαρά αληθινή. Το γέλιο είναι ακτίνα. Μαλάματένια όλοι

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικία μας. Καλημέρα σε όλο το Ηνωμένο Βασιλείο, την Κύπρο, την Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη που χτυπάει η καρδιά του LGR. London Greek Radio, Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα. Και η καλύτερη παρέα του πρωινού είναι και πάλι εδώ. Ξεκινάμε το breakfast, αλλά ελληνικά, με την πιο αναβασμένη διάθεση. Ζεστό καφεδάκι και τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για να πάει καλά η μέρα μας. Πριν ανοίξουν λοιπόν η εκκλησία μας, τιμά τη μνήμη του Οσίου Ολυμπίου και του Κινητού και του Αγίου Ιωάννου του Ρωσού. Χρόνια πολλά γεμάτα υγεία και χάρες στο Ελλήπιο και φυσικά στον Ιωάννη, τον Ιάννη, την Ιωαννούλα και τη Ιωάννα. Να χαίρεστε το όνομά σας. Να είστε πάντα ευτυχισμένοι και να σας προσέχει ο Άγιος. Good morning from the LGR family. Έτσι, μια ζεστή καλημέρα. Μια υπέροχη μέρα ξανά εδώ στο Λονδίνο μας. Μείνετε συντονισμένοι, δυνάμωστε την ένταση στο ραδιόφωνο, στο app ή στο lgr.co.uk. Γιατί η μουσική ενέργεια μόλις ξεκίνησε.

0: This is LGR, London Greek Radio.
1: The Hounslow Conservative Group has elected a new leader after a shock election result, which saw veteran group leader and councillor Peter Thompson lose his seat on May the 7th. Councillor Jack Emsley, Chiswick Homefields, was elected unanimously by his colleagues. He will lead the opposition on Hounslow Council with the largest Conservative group in 16 years. Peter Thompson led the council between 2006 and 2010. However, he lost his seat in a shock result, which saw the Greens gain a councillor in Chiswick Riverside. Following the local election results, Labour have had their majority in the borough slashed to just one. Opposition parties have accused Labour and the Conservatives of a stitch-up in Brent, following the recent election results, which saw the council fall into no overall control. Labour will run a minority-led administration while supporting the Tories as the official opposition, a move which has angered both the Liberal Democrats and Greens. Earlier this month, Labour lost overall control of Brent Council for the first time in 16 years. The party won 26 of the 57 available seats, falling three short of an overall majority, with both the Conservatives and Liberal Democrats taking 11 seats, whilst the Greens took nine. This meant Labour would have to reach across the floor for support. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
3: Λοιπόν, ας ρίξουμε και έτσι μια σύντομη ματιά και στο καιρό μας στο Λονδίνο σήμερα. Πάμε για έναν απίστευτο και καθαρό καιρό με λιακάδα. Τίποτα λιγότερο από φωτιά στο σκηνικό. Τα θερμόμετρα αγγίζουν τους 25 βαθμούς Κελσίου. Απόψε αρχικά ξεσταριά, καθώς προχωράει η νύχτα μπορεί να σκάσει λίγο συννεφάκι από τα νότιο-δυτικά και μια μικρή πιθανότητα για μια γρήγορη πόρα. Today continues to be a sunshine-filled day, glorious sunshine, highs of around slightly lower at 25 Celsius.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR 103,3.
1: Καλημέρα, καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα παροικία μας. Όσοι μας ακούνε μέσα του διαδικτύου στο lgr.co.uk.

Λοιπόν, παίζουν στα πρωτοσέλιδα στην Ελλάδα σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου. Στην πολιτική, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε νέο κόμμα, η Συμμαχία της Αριστεράς, η Ελλάς.

Καυκάς. Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει Καυκά ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον ανιψιό του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στον τελικό της EuroLeague. Μαρινάκης and Δημητριάδης in a dramatic EuroLeague brawl. Είναι μετάφραση στα αγγλικά. Tsipras launches new left-wing alliance. Κοινωνία 25 οργανώσεις προειδοποιούν ότι η απαγόρευση των social media για τους ανηλίκους στην Ελλάδα απαλεί τα ψηφιακά δικαιώματα. 25 organizations are stepping up in Greece, warning that a proposed social media ban for minors could threaten digital rights. Of course, it's a big story here in the UK at the moment with the consultation process ending yesterday, and Keir Starmer's government considering a social media ban or other alternatives in the coming weeks and months. So the conversation debate taking place in Greece at the moment too, with proposals for a ban for minors.

Και τέλος, τουρισμός, η οικονομική κρίση πλήττει τα νοικοκυριά, καθώς ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές το καλοκαίρι το 2026. Λοιπόν, μετά από αυτό πάμε να ακούσουμε και ένα νέο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε εκτές. Είναι από το ο Νικηφόρος, το μισό νέο Νικηφόρος, και καλοκαίρι στην Ελλάδα, μάλλον καλοκαιρινές διακοπές φαίνεται θα κάνουν οι περισσότεροι στην Ελλάδα, και γιατί όχι. It's absolutely beautiful, gorgeous, gorgeous place to be, to live and to holiday and holiday στην πατρίδα, να κάνουν διακοπές στην πατρίδα, τη πιο όμορφο δεν υπάρχει, ναι.

Η Δέσποινα Βανδί και Θάτη όπως πάντα. Και νέο τραγούδι, νέα μεγάλη επιτυχία για το καλοκαίρι. Να μ' αγαπάς, θέλω να μ' αγαπάς. It's loosely translated as I want you to love me. Brand new Δέσποινα Βανδί, and that is our τραγούδι της εβδομάδας, our song of the week. Θέλετε να μας στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε μέσα από το WhatsApp. Έχουμε εδώ πρόσβαση και στο WhatsApp του LGR στο 0737 661 1033. WhatsApp the LGR Studio Live Direct 0737 661 1033.

This year's Sai Wine Fest, η μεγάλη γιορτή της παροικίας μας, η γιορτή του κρασιού Sai Wine Fest, where the coming together of our community. Our community will be coming together. Cypriot Community Festival, 6th and 7th of June. Η μεγάλη γιορτή της παροικίας μας, 6 και 7 Ιουνίου. Στο Decorium μαζί μας θα είναι ο Έλληνας τραγουδιστής Τριαντάφυλλος και από την Κύπρο μας ο Στέφανος Πελικανής. Θα μας χαρίσουν δύο φανταστικές βραδιές After Dark Live Sessions. Ελάτε την ημέρα. Και αν θέλετε να μείνετε μέχρι το βράδυ, πληρώνετε μόνο 2 λίρες στο εισιτήριο, το κανονικό εισιτήριο της ημέρας, a daytime ticket. Upgrade, you can get upgraded ticket from daytime to nighttime for just £2. Παραμένετε να δείτε από κοντά τον Τριαντάφυλλο και τον Παλικανή. It's all happening very quickly, actually. It's the 6th and 7th of June at Decorium. Big, big celebration of our community, Cypriot culture, music, food. Και ελάτε να μας πείτε και να για come and say hello to the LGR family. We're there on our stand, our little space days. Give us a little hello. Find out more and tickets. Για να πάρετε τα εισιτήρια σας και να μάθετε λίγο περισσότερα στην ιστοσελίδα μας LGR στο lgr.co.uk. Sai Wine Fest 2026.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα παροικία μας.

Καλημέρα ξανά από όλη την οικογένεια του LGR, the LGR family. Λοιπόν, τα πρώτα σελίδα τι παίζουν στην Κύπρο μας. Πολιτικός σεισμός στην Κύπρο, ανόδος του LM και influencers στα έρευνα. Ευράλα, τα τελικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών ανακατεύουν την τράπουλα. Πρώτο κόμμα, ο Βύση, τρίτη δύναμη το LM, ενώ οι ψηφοφόροι στέλνουν στην Βουλή αναξάρτητους και στάρ των social media. Επιστροφή η Ολκίν, νέος γύρος επαφών για το Κυπριακό. Η προσωπική απασταλγμένη του ΟΕ, Μαρία Ενχέλα Ολκίν, έρχεται το Ιούνιο για χωριστές συναντήσεις με τον Χριστοδουλίδη και τον Ερχομάν σε μια προσπάθεια να αναφερμανθεί ο διάλογος. Και για τις εκλογές 2028, προεδρικές εκλογές, ο Χριστοβουλίδης, κυβερνητικές πηγές αποκαλύπτουν πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πολύ πιθανό να διεκδικήσει δεύτερη φυτεία, ανοίγοντας από τώρα τη συζήτηση για το πολιτικό μέλλον.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark live showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner London Greek Radio.
2: Έχει την ανεπιθύμη τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο. Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ο Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, καλημέρα Παρίγια, καλημέρα Λονδίνο, όλους έχουν ανοίξει το ραδιοφόνο τους. Εδώ είμαστε, εδώ LGR και η μεγάλη οικογένεια του London Greek Radio. Σας καλωσορίζουμε στην πρωινή μας ζώνη. Και μην ξεχνάτε, η μεγάλη εκδήλωση της παρικίας μας, Sci Wine Fest, είναι περίπου σε λίγες μέρες. Μας έχουν μείνει μέχρι τη μεγάλη γιορτή του κρασιού, Sci Wine Fest και Business Expo, 6 και 7 Ιουνίου. Οπότε κοντά μας θα είναι ο Τριαντάφυλλος, ο Έλληνας τραγουδιστής Τριαντάφυλλος, ο Έλληνας καλλιτέχνης Στέφανος Πελικανής. Και ένα τραγούδι που μου ζητάτε από τον Τριαντάφυλλο είναι αυτό το τραγούδι που είναι για τον πατέρα, το τραγούδι για τον πατέρα. Πατέρα, το τραγούδι αυτό σου το αφιερώνω. Λοιπόν, να το στείλουμε σε όλους τους πατέρες, σε όλους τους φαμαστές του Τριαντάφυλλου.

Πολύ ωραίο τραγούδι, πατέρα, το τραγούδι αυτό σου το αφιερώνω, Τριαντάφυλλος, και ίσως θα μας το ερμηνεύσει και ζωντανά, ποιος ξέρει. Μην ξεχνάτε, 6 και 7 Ιουνίου, ο Τριαντάφυλλος Στέφανος Πελεκανής, στην μεγάλη γιορτή της παροικίας μας, Soy Wine Fest. Φουμό για περισσότερα και να προλάβετε να πάρετε τα εισιτήρια σας στο lgr.co.uk και κάνετε ένα κλικ, Soy Wine Fest.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
4: Αχ, τι να πω για το καιρό μας, άλλη μια υπέροχη μέρα στο Λονδίνο, ζέστη καύσωνα. Τα θερμόμετρα αγγίζουν τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ένα απίστευτο και καθαρό καιρό με λιακάδα. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας έχετε παντού. On this sunshine day and for the summer, for the sound of summer and more, download London Greek Radio straight to your phones and have us in your pocket. Friendly London Greek Radio app, friendly sized app. Keep us in your pocket there, LGR. Λοιπόν, ακολουθεί ο Βασίλης Παναγή. Από μένα, καλή συνέχεια. Keep it locked. Μείνετε συντονισμένοι στο London Greek Radio. This is LGR.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

Hey LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, όχι, μία, τρεις ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Μέχρι τρεις ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, έχουμε το ήλιο μαζί μας. Ανεβασμένη η θερμοκρασία και σήμερα. Έτσι είναι, θα περάσουμε. Θα δούμε λιγάκι τα έντυπα, όπως κάνουμε πάντα, να δούμε τις εξελίξεις εδώ, εκεί και αλλού. Θα δούμε επίσης κάποιες ανακοινώσεις, θα δούμε τα διεθνή νέα και τι άλλο, πολύ μουσική, πολύ μουσική. Καλώς ορίσατε και θα δούμε και τον καιρό αναλυτικά σε λίγο, μην ανησυχείτε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

Για να δούμε λιγάκι τον καιρό. Να πω και μια καλημέρα στον Δώρο του Μούλου. Καλημέρα Δώρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Κύπρο Χαραλάμπους που γύρισε πίσω. Και ο καιρός μας σήμερα 23 βαθμοί προς το παρόν Κελσίου, με τον ήλιο μαζί μας, γερός και δυνατός. Γύρω στις 1 η ώρα θα ανέβει στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 4. Μετά θα αρχίσει να πέφτει λιγάκι και ο ήλιος όμως θα είναι μαζί μας, γερός και δυνατός. Και η θερμοκρασία απόψε που θα δείσει ο ήλιος στις 9:03, μεγαλώνει ακόμα λιγάκι η μέρα και μικραίνει η νύχτα. Καλημέρα στην κυρία Άννα και τους υπόλοιπους που ενδιαφέρεστε να ξέρετε για το φεγγάρι. Θα βγει για κάνα δύο ρίτσες το φεγγάρι από τις 9:30-10 περίπου μέχρι και τα μεσάνυχτα. Θα είναι μαζί μας το φεγγάρι. Η θερμοκρασία όταν δύσει ο ήλιος θα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, σήμερα κυρίες και κύριοι, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 15 και 26 βαθμούς Κελσίου και αύριο θα ανέβει λίγο πιο πάνω, θα πάει μέχρι και 29. Την Παρασκευή και το Σάββατο και την υπόλοιπη εβδομάδα θα πέσει κάτω η θερμοκρασία. Την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, καθώς και τις υπόλοιπες μέρες, θα πέσει και λίγη βροχούλα και θα δροσιστούμε λιγάκι. Αυτά είναι τα νέα μας για τον καιρό. Προς το παρόν, 23 βαθμοί Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μιλώντας για Κύπρο Χαραλάμπους, να τον καλωσορίσουμε και να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο έχει τίτλο «Το άρωμα» και τη μουσική του την έχει γράψει ο Κύπρος Χαραλάμπους.

0: πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε μια φώτο εδώ πέρα. Τρεις γυαλουραπείς που πήδηξαν, λέει, από μπαλκόνι πολυκατοικίας για να αποφύγουν σύλληψη στην Λάρνακα. Οκ. Okay. Και πιο κάτω, για να δούμε τι γίνεται. Γίνεται. Εδώ είμαστε. Ένα μεγάλο φιάσκο. Περίμεναν πλήθος κόσμου στη διαμαρτυρία για να, και ζητούν στήριξη οι κτηνοτρόφοι. Έντονος ο Αρχιεπίσκοπος για τυχικό. Τραγικές καταστάσεις πίσω από τα γεγονότα βρίσκονται άλλα άτομα. Ο Σίμος Αγγελίδης εξηγεί πώς γίνεται ένας βουλευτής να εκλέγεται με 13.000 ψήφους και άλλος με 280. Διευθετήθηκε και η υπόθεση Γκβιλιτέα στο ΑΠΟΕΛ. Αυτό το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι ερώτηση που την κάνουν πολλοί, φαντάζομαι. Ένας βουλευτής και ίσως κάποιος που έχει πάρει 6-7.000 ψήφους να μην έχει εκλεγεί. Είναι το σύστημα. Τώρα εξηγεί αυτός εδώ, αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα. Είναι νομοθεσία, με άλλα λόγια. Λοιπόν, εγώ τα βλέπω στο alphanews.live, κάπου εκεί, αν έχετε πρόσβαση και θέλετε να μάθετε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα, ναι, μπείτε εκεί και βρέστε τις λεπτομέρειες. Κηδεία Μαστροκώστα, έφτασε ισορρός, τραγική φιγούρα, ο τραϊνός Δέλλας. Έλα να δούμε εδώ πέρα πιο κάτω. Έρχεται το CY Alert με ηχητικό σήμα και έντονη δόνηση στα κινητά για έκτακτα περιστατικά. Έτριξαν λάδι στη φωτιά οι κτηνιατρικές. Αναπάντητα ερωτήματα για τη δεύτερη δειγματοληψία στη φάρμα του Ιερέα. Στα σχολεία, σε αυτές τις μικρές και απομακρυσμένες κοινότητες θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Και βέβαια, παιδεία είναι σημαντικό πράγμα. Συναγερμός στην Λάρνακα, αλλοδαπός πήδηξε από μπαλκόνι πολυκατοικίας για να αποφύγει τη σύλληψη. Κουκουλοφόροι έστησαν ενέδρα σε 2 30χρονους, τους επετέθηκαν και έκλεψαν την μοτοσυκλέτα τους. Νέα αναβολή στην υπόθεση Αβακού. Ένας χρόνος. Διασυνοριακή υγεία. Πόσοι Ευρωπαίοι εξυπηρετήθηκαν στην Κύπρο και πόσοι Κύπροι εποφελήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, αυτά έχουμε κάποια διαφημιστικά, τα ακούμε και θα γυρίσω πίσω με τα ελληνικά τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε εμάς.

Για να δούμε λιγάκι τα ελληνικά τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Πρώτο θέμα εδώ, ο Αλέξης Τσίπρας. Οι 7 δεσμεύσεις του κόμματος Ελλάς ανοιχτή για υπογραφές ιδρυτική διακήρυξη. Η Ελλάς λοιπόν του Τσίπρα, όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησίο. Μαρινάκης, ο Τσίπρας άλλαξε περιτύλιγμα. Στόχος μας η αυτοδυναμία. Αλέξη Τσίπρας, με σκηνοθετική ματιά, αντίστροφη μέτρηση και ένα γράμμα, η αποκάλυψη του ονόματος του νέου κόμματος. Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στην Γογό Μαστροκώστα. Συντετριμένη Τραϊανός και Βικτόρια Δέλα. Φρίκι στην Γαλλία.

0: με έκαιγε με τσιγάρο, με μαχαίρωνε στην πλάτη, ένιωθα νεκρή μέσα μου. Συγκρονίζουν οι λεπτομέρειες της νέας υπόθεσης Πελικό. Θρίλερ στα Χανιά, το παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης, το ένα βρέφος 10 μηνών. Το παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης. Ωραία. Φοβήθηκα μη μου πάρουν τα παιδιά. Προφυλακίστηκε η μητέρα της 3χρονης στην Κρήτη. Παραδέχτηκε ότι κατέθεσε ψέματα. Πιο κάτω. Ελληνικά έντυπα κοιτάζουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα 27 Μαΐου 2026, ο καιρός στο όριο, σε εισαγωγικά, η Ελλάδα, ο ρόλος του πολικού, αμπελόκηπη, τη χτύπησα με σφυρί, την τύλιξα σε πάπλωμα και έφτιαξα κολατσιό στα παιδιά. Ο δολοφόνος της συζύγου. Μητσοτάκης versus Τσίπρας, η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού και το νέο διπλό από τα παλιά. Και ο κάτω, ούτε χανταϊός ούτε έμπολα. Αυτός είναι ο ιός που απειλεί άμεσα την Ευρώπη και τα συμπτώματά του. Και ο κάτω, για να δούμε εδώ, Θεσσαλονίκη, 50χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά 29χρονη και ο σύντροφός της τον έστειλε στο νοσοκομείο. Συνελήφθη ο Κώστας Παπαδόπουλος για ξυλοδαρμό ανήλικου Ρωμά. «Δεν τον χτύπησα, μας είχαν ληστέψει», λέει ο πρώην παίκτης του Survivor. Ζευγάρι από φοιτητές, ο αυτόχειρας με την 53χρονη. Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης. Κορινθία Καρχαρίας εμφανίστηκε στις Κεχριές. Δείτε το βίντεο αν ενδιαφέρεστε. Μπείτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο newsbomb.gr, από εκεί που βλέπω και εγώ αυτά τα νέα της Ελλάδος προς το παρόν, και εκεί αν ενδιαφέρεστε να δείτε περισσότερα λεπτομέρειες για τα θέματα που έχω προαναφέρει, μπορείτε να το κάνετε. Ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτών Αμερικής Ισραήλ κατά του Ιράν. Λοιπόν, έτσι θα είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ο καιρός κλείδωσε η πρόγνωση. Δίκη Τέμπη, επαναρχίζει η διαδικασία με ενστάσεις και αλλαγές στην αίθουσα Γεώπολης. Αυξήθηκε η χωρητικότητα. Πανικός από το μυστικό τελεσίγραφο του Τραμπ προς το ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποσύρουν στρατηγικά όπλα από την Ευρώπη. Σκληραίνει το παζάρι Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής Ιράν. Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχηρίας. Στην Θράκη, Τούρκοι φτιάχνουν μαϊμού σε εισαγωγικά εταιρείες και αγοράζουν ελληνική γη. Τροχαίος στην Ιόνια Οδό, νεκρός 74χρονος, έπειτα από σύγκρουση αυτοκινήτου με ενταλίκα. Εδώ πιο κάτω. Για να δούμε Νορβηγία. Ο πρίγκιπας Χάτσον ανησυχεί για την επιδείνωση της υγείας της συζύγου του Μέτε Μάριτ. Μυστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, νεκρός στη φυλακή φίλος επιστήμονα που εργαζόταν στην αντιβαρύτητα. Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, νεκρός στα 21 του ο Βίκτορ Αντόχ. Κρίμα. Και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έφτασαν από την Κρήτη οι 22 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΒΚΕΠΕ. Αυτά ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα νέα της Ελλάδος στα 57 λεπτά μετά τις 10. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα γυρίσουμε πίσω στην δεύτερη μας ώρα και θα δούμε και λίγο τα διεθνή νέα, έτσι όπως κάνουμε πάντα. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο μας τραγούδι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Αν και υπάρχει τόση ζέστη, λοιπόν, το τσαγάκι είναι απαραίτητο. Δηλαδή, δεν ξέρω, σε κάνει να νιώθεις πιο έτσι, όμορφα, πιο ωραία, πιο μια άλλη έτσι, αίσθηση. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα διεθνή νέα. Η Pam Bondi, λέει, διαγνώστηκε με καρκίνο του θηριοειδούς. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως υποβλήθηκε σε θεραπεία και αναρρώνει. Μακάρι να πάει καλά. Πάμε πιο κάτω. Euronews. Οι Τούρκοι τουρίστες ψηφίζουν σε εισαγωγικά Ελλάδα, καθώς η ακρίβεια απομακρύνει τους Έλληνες από την Τουρκία. Αεροπορική εταιρεία δεν επέτρεψε σε αγόρι με Tourette να επιβιβαστεί σε πτήση. Και ο λόγος ποιος είναι? Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, περίπλοκη και οδυνηρή. Μάλιστα. Διεθνή νέα κοιτάζουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε εδώ. Robert Kennedy Jr. έπιασε φίδια με τα χέρια του στο σπίτι του δόκτωρος Oz Bombay. Σε παρακαλώ. My God. Λίβανος. Στο Λίβανο λοιπόν 31 νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ που επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του. Διαφορές για πλήγμα σε νοσοκομείο. Ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρο το νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας. Συνεχίζεται ο πόλεμος, δυστυχώς. Πιο κάτω, Μέτε Μάριτ, ο πρίγκιπας σύζυγος, ανησυχεί για την υγεία της. Είναι σοβαρά άρρωστη, περαστικά. Το έμπολα, το σπανιότερο στέλεχος που προκάλεσε την επιδημία στο Γκονγκό. Πώς μεταδίδεται? Άλλη μια επικίνδυνη κατάσταση. Αντιδράσεις στη Βρετανία. Ανήλικοι βιαστές απέφυγαν τη φυλακή. Η Μπελικό ζητά δικαιοσύνη. Πιο κάτω. Επίθεση σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων στα νυχτά του Ομάρ. Η Γαλλία σκοπεύει να κινηθεί νομικά για την ιδεχθή μεταχείριση ακτιβιστών του Στολίσκου για την Γάζα και το Ισραήλ. Ο Λίβανος, τουλάχιστον 11 νεκροί από Ισραηλινές επιδρομές μετά τις απειλές Νετανιάχου. Ντόναλντ Τραμπ, αν το Ιράν παραδοθεί, όλα τα fake news μέσα μαζικής ενημέρωσης θα γράψουν ότι κέρδισε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βασιλιάς Κάρολος, τι έγινε με τον βασιλιά? Η σπάνια κίνηση σε εισαγωγικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε αντικαρκυνικό νοσοκομείο. Μάλιστα. Και πιο κάτω, το Μοντιάλ 2026. Το Μεξικό λοιπόν στοιχειώνεται από 130.000 αγνοούμενους της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει την σύναψη συμφωνιών μετά από σχεδόν 3 μήνες blackout. Το Ιράν αποκαθιστά εν μέρη το ίντερνετ. Καύσωνας στην Δυτική Ευρώπη, νεκροί σε Γαλλία και Βρετανία, έκτακτα μέτρα και στην Ιταλία. 8 περιοχές στην Δυτική Γαλλία τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού. Πιο κάτω, είναι ο καιρός τέτοιος, να μην έχει ανέβει, σήμερα είναι στους 26 προς το παρόν. Για να δούμε εδώ πιο κάτω. Δυστύχημα με 4 νεκρούς στο Βέλγιο, αρνητικά τα τεστ στο μηχανοδηγό του τρένου. Αυτά λοιπόν ήταν τα διεθνεία, Little Edition. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα θέματα που έχω προαναφέρει, μπορείτε να μπείτε στο info.gr/now/world. Από εκεί τα παίρνω και μπορείτε να το κάνετε και εσείς αν έχετε πρόταση και να μάθετε περισσότερα, να αναλύσετε τα θέματα που έχω αναφέρει ή και να βρείτε και άλλα νέα, διεθνή νέα. Έχουμε και λέμε 15 λεπτά μετά τις 11 και προχωράμε, είμαστε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Σε λίγο θα πάμε να δούμε και λίγο τις ανακοινώσεις μας μεταξύ τραγουδιών. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Ακούστε αγγελία θανάτου, κυρίες και κύριοι, του Χριστού Σάβα. Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Χριστού Σάβα, ο οποίος επιβίωσε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Ο Χρήστος γεννήθηκε στο Λεωνάριστο της Κύπρου το 1938, όπου έζησε μέχρι το 1959 και μετά μετακόμισε στην Αγγλία. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Αγγελού, 3 παιδιά και 4 εγγόνια και άλλους συγγενείς και φίλους. Η κηδεία του αγαπητού Χρήστου θα γίνει στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας στις 1 η ώρα μετά το μεσημέρι την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026. Επιθυμία της Αγγελούς δεν ήθελε λουλούδια, αλλά να γίνουν εισφορές σε κουτί ή αδωρές προς το Heart Foundation, Ίδρυμα Καρδιάς. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του αποθάνοντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Get ready for 2 unforgettable nights of music at Sai Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Have you got uninvited guests, bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
5: Μες στα χαράματα.

0: Κωνσταντίνος Αγυρός και αχ καρδιά μου και εγώ, να σας πω για το Bicommunal Cypriot Festival, κυρίες και κύριοι. PCF26 είναι η τρίτη χρονιά που διοργανώνεται και θα γίνει φέτος 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στους εσωτερικούς χώρους, grounds, στο ground floor, και λίγο έξω εκεί στο car park θα δημορφωθεί, ας πούμε, ο χώρος εκεί, και θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Περισσότερα θα μάθετε στο ενδιάμεσο, αλλά απλά ανακοινώνεται για να το έχετε υπόψη ότι θα γίνει φέτος το Bicommunal Cypriot Festival την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Αυτά.
1: LGR 103,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αυτά λοιπόν από τον Αντώνη το Ρέμο. Έχουμε μία ανακοίνωση για σας από την Αράχνη, Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών, το οποίο κέντρο προσφέρει δωρεάν μαθήματα στη Βρετανική νοηματική γλώσσα που θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 1η Ιουνίου 6 με 8 μετά μεσημβρία στην διεύθυνση 11 έως 15 Hercules Street. Επαναλαμβάνω, την διεύθυνση 13 έως 15 Hercules Street, London N76 at 6AT. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Για εγγραφή στείλτε email στο info@rachni.org.uk ή καλέστε στο 0207263-6261. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κράτηση σύντομα. Αυτά. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχουμε Απόν. Ο Απόν είναι παρόν.

0: Έχουμε κυρίες και κύριοι και το τραγούδι της εβδομάδας. Είναι η Δέσποινα Βαντή, Να Μ' Αγαπάς. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Θέλω να μ' αγαπάς λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ. Έχουμε ανακοίνωση από την Ορθόδοξη Νεολαία Θεάτηρα. Με χαρά ανακοινώνει ότι το ετήσιο πίκνικ της Πεντηκοστής θα πραγματοποιηθεί στο Hyde Park μετά την Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία στο Bayswater την Κυριακή 31η Μαΐου. Το πίκνικ αποτελεί ευκαιρία για τους νέους της παρικίας από όλο τον Δήνο και όχι μόνο να συγκεντρωθούν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας, να επανασυνδεθούν, να γνωρίσουν νέα πρόσωπα και να απολαύσουν ένα απόγευμα φαγητού και συναναστροφής, παρακαλώ. Για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το email coty.org@gmail.com. Επαναλαμβάνω, το email όλα lowercase, μικρά γράμματα, coty.org@gmail.com. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην νεολαία, την Ορθόδοξη Νεολαία Θεατήρων. Αυτά, και πάμε παρακάτω. 39 τα λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά τις 11 και ο ήλιος ανεβαίνει, για να δούμε μέχρι που τα πάει. Για να ρίξουμε μια ματιά, είναι χόγλασεν εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, 25 βαθμοί, κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα γίνουν 26 οι βαθμοί Κελσίου και θα πέσει η θερμοκρασία μετά τις 5. Μετά τις 5 λοιπόν θα αρχίσει να πέφτει και θα πέσει και στους 17 βαθμούς στις 9 που θα δείξει ο ήλιος. Το φεγγάρι, όπως έχω πει, θα το δούμε κάνα δύο ρίτσες μετά τις 9 μέχρι και τα μεσάνυχτα περίπου, κάπου εκεί, και η θερμοκρασία πέφτει κάτω πιο χαμηλά στις 4:52 λεπτά που θα ξημερώσουμε το καλό αύριο και με τον ήλιο μαζί μας. Η θερμοκρασία θα είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 μέχρι 26 βαθμούς. Καλά πάμε. Αύριο όμως θα ανέβει κι άλλο. Θα ανέβει μέχρι 29. 14 μέχρι 29 αύριο η θερμοκρασία. Να κρυφτούμε υπό σκιά. Και τι άλλο να πούμε, να πίνουμε και αρκετό νερό, χρειάζεται. Να προσέχουμε και θα περάσει γι' αυτό. Θα περάσει. Την ερχόμενη εβδομάδα θα πέσει κάτω στους 16 βαθμούς. 16, 17, 18, κάπου εκεί θα κυμαίνεται. Και θα πέσει και λίγη βροχούλα την επόμενη εβδομάδα. Έτσι. Πολύ ωραία. Αυτά. Πάμε. Έχουμε κάποια διαφημιστικά. Τα ακούμε. Και γυρνάει πίσω και πάλι με ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχουμε 15 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα είναι από την Κύπρο, από το ΡΙΚ, κυρίες και κύριοι. Να σας πω λίγο για το Wine Festival. CY Wine Fest 2026, Celebration of Cypriot Wine and Culture, with the artists Triantafilos, who is coming from Greece, and Stefanos Pelikanis, coming from Cyprus, After Dark Live Session, Saturday the 6th of June and Sunday the 7th of June, the Tikorium 22, Western Road, London, N22, 6UH. Festival by day, concert by night. Get your tickets at lgr.co.uk, CY Wine Fest, tap or click the banner. Official media radio partner, London Greek Radio. Λοιπόν, γιορτού κρασιού, κυρίες και κύριοι, 2026, με τους καλλιτέχνες After Dark Live Session, δηλαδή μετά τις 7, τον Τριαντάφυλλο που έρχεται από την Ελλάδα και τον Στέφανο Πελικανή που έρχεται από την Κύπρο. Θα γίνει λοιπόν το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Tikorium 22 Western Road, London, N22, 6UH. Και υπάρχει αρκετό parking around

Στέφανος Πελεκανής, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, θα μας τραγουδήσει στην γιορτή του κρασιού.

Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Για να δούμε, έχουμε 6 λεπτά πριν από το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων που θα ακούσουμε από το ΡΙΚ. Να σας πω για το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm που είναι μαζί μας κάθε Πέμπτη. Αύριο θα είναι μαζί μας και πάλι από τις 3 μέχρι και τις 4. Χορηγός μας λοιπόν. Και ανακοινώνουμε ότι το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό cocktail event στο Λονδίνο την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα του Michael Κυπριανού γενικά και να συζητήσετε μαζί τους θέματα που σας αφορούν, με συγχωρείτε. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε λοιπόν να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τον κύριο Σάβα Σαββίδη στο email savas.savidis@kyprianou.com. Επαναλαμβάνω το email savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας ζούμε από κοντά. Αυτά κυρίες και κύριοι, αύριο μαζί μας στην εκπομπή 3 με 4 είναι και πάλι η εταιρεία Michael Κυπριανού Law Firm, χορηγή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε, έχουμε 4 λεπτουάκια πριν το δελτίο ειδήσεων.

0: τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφορή.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τρεις ελοδαποί πήδηξαν στο κενό από 9 όροφο οχτήριο στη Λάρνακα στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον έλεγχο από μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης. Το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί και οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Ένας εκ των τριών αλλοδαπών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο συγκεκριμένο οχτήριο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην περιοχή του λιμανιού της Λάρνακας, διαμένει μεγάλος αριθμός αλλοδαπών. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες γύρω από τις συνθήκες τραυματισμού των τριών αλλοδαπών. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, μέχρι στιγμής η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης συνέλαβε 10 αλλοδαπούς, οι οποίοι βρίσκονται παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης και άλλων αλλοδαπών, οι οποίοι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης στην επαρχία Λάρνακας. Σε ένα εποχή έρχεται η Ιερά Μητροπολή Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο και κληθείς να σχολιάσει την ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη με 11 ψήφους, ο Μακαριότατος ανέφερε ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου κατανόησε πως τα όσα συνέβησαν στην Πάφο δεν ήταν παρορμητικές ενέργειες, αλλά μια κατάσταση που έπρεπε να διορθωθεί για ολόκληρη την Εκκλησία. Ο Κύπρου Γεώργιος υπογράμμισε ότι πίσω από τα γεγονότα βρισκόταν μια κλίκα στη Θεσσαλονίκη που επηρέαζε τις εξελίξεις, σημειώνοντας ότι διαφάνει πως υπήρχαν σχέσεις με τον τέος Μητροπολίτη ακόμη και πριν από την εκλογή του. Απαντώντας ερώτηση, διευκρίνησε ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα δημιουργίας νέας Μητρόπολης στους όλους, για να προσθέσει πως η μόνη πρόταση που είχε συζητηθεί ήταν να μπορούσε ο τυχικός να παραμείνει ως επίσκοπος στην Αρχιεπισκοπή και να αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα. Ερωτηθείς για τον Κυπριακό, ο Μακαριότατος είπε ότι ζητούμενο παραμένει η απελευθέρωση της νήσου και η πλήρης απόδοση στους Κυπρίους των δικαιωμάτων τα οποία απολαμβάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως η ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση. Μοντέλα όπως η Δυσσονική Δικοινοκτική Ομοσπονδία ή η λύση δύο κρατών οδηγούσε εθνική ευθανασία, ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η διαβούλευση με όλους τους φορείς όσον αφορά το ζήτημα με τους καταλόγους διοριστέων και διοριστήμων εκπαιδευτικών, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας. Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Αθηνά Μιχαηλίδου είπε πως το επόμενο διάστημα θα καταρτιστούν συγκεκριμένες προτάσεις επί του θέματος, οι οποίες θα τύχουν δημόσιας διαβούλευσης και σύντομα θα ληφθούν αποφάσεις. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός εξέφρασε ικανοποίηση για την έγκριση από το Υπουργικό κατά παρέκκληση των υφιστάμενων κανονισμών της πρότασης για συνέχιση της λειτουργίας μικρών σχολείων και νηπιαγωγείων σε απομακρυσμένες και ορεινές κοινότητες για την νέα σχολική χρονιά. Βάσει των κανονισμών, όσα σχολεία έχουν κάτω από 10 μαθητές δεν μπορούν να λειτουργούν. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ιατροσυμβουλίων στην Κύπρο, με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, τόνισε ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο τερματίζεται ο κατακαιρματισμός των υφιστάμενων διαδικασιών και θεσπίζονται ενιαίες, διαφανείς και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες παραπομπής και εξέτασης από Ιατροσυμβούλια. Σημείωσε επίσης ότι διασφαλίζεται ίση και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ασθενών. Παράλληλα, επέδειξε πως αντιμετωπίζεται το ζήτημα της περιορισμένης διαθεσιμότητας γιατρών στο δημόσιο, αφού θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε γιατρούς στο ΚΙΠΗ και σε ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Ο κ. Χαραλαμπίδης επισήμανε πως με την εξέλιξη αυτή ενισχύεται η ισονομία και η διαφάνεια, ενώ διασφαλίζεται ότι όλοι οι πολίτες θα αξιολογούνται από ένα κοινό και σύγχρονο πλαίσιο διαδικασιών και κριτηρίων. Αυστηρός περιορισμός στις μετακινήσεις ζώων αποφάσισε το κατοχικό καθεστώς στο πλαίσιο των μέτρων αποτροπής της εξάπλωσης του αυθόδου πυρετού που τίθενται σε ισχύ στο ψευδοκράτος. Σύμφωνα με ανακοίνωση των λεγόμενων κτηνιατρικών υπηρεσιών, απαγορεύεται η μεταφορά για σφαγή, η μετακίνηση, η πώληση ζώων, καθώς και οποιαδήποτε μεταφορά εγωπροβάτων και ευοειδών μεταξύ κτηνοτροφικών αναπτύξεων. Το κατοχικό καθεστώς αναφέρει πως δεν θα επιδειχθεί ανοχή σε μη εξουσιοδοτημένες μετακινήσεις ζώων. Υπενθυμίζεται ότι νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή στη Λευκοσία η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων. Οι διαμαρτυρόμενοι θα συγκεντρωθούν στις 10:30 το πρωί στο στάδιο Γασιπή και σε συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Στις 10 Ιουνίου θα αρχίσει η επί της ουσίας εκδίκαση του οικονομικού σκέλους της πολύκροτης υπόθεσης Αβακούμ. Η διαδικασία θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Οι κατηγορούμενοι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος αντιμετωπίζουν συνολικά 24 κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας άνω των 63.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή καθιστά εύθραστη την εκεχηρία, θέτοντας πρόσθετα εμπόδια στις διπλωματικές δημόσιες για επίδεξη συμφωνίας. Ωστόσο, παρά τις αρχικές απειλές για αντίπεινα στα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη ρίχνει τους τόνους. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε σήμερα ότι θεωρεί απίθανη μια νέα πολεμική σύγκρουση με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας πάντως ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση. Υποστήριξε πως η πιθανότητα νέας σύγκρουσης είναι χαμηλή εξαιτίας της αδυναμίας του εχθρού. Ο πρόεδρος Τραμπ συγκάλεσε για σήμερα συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας θα αφιερωθεί στο Ιράν, καθότι οι διαπραγματεύσεις δεν φαίνεται για την ώρα να οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και το δελτίο καιρού. Απόψε καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνίγουν ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 10 στα υψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Εμείς να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί στο ΡΙΚ. Ιδιαίτερα την Ιωάννα Σαλαφόρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Έχουμε και λέμε 7 λεπτά μετά τις 2 στην Κύπρο μας και στην Ελλάδα μας, 7 λεπτά μετά το μεσημεράκι εδώ στο Λονδίνο. Μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα και θα ακούσουμε παλιά λαϊκά και διάφορα άλλα. Μείνετε μαζί μας. Θέλω να χαιρετήσω κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας και ιδιαίτερα κάποιους που μας στηρίζουν πάντοτε. Θέλω να πω ένα καλημέρα. I wanted to say good morning and hello to everyone at the Cleaners Unite, the girls and the boys, and at the Asteria, the same company, the same group. And have a good day today. Enjoy your work and the music. Thank you very much for your services. And I want to say hello, καλημέρα του Cuisine Express, στον Άρη και τους υπόλοιπους εκεί, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.

Βάριος και η Απάνα μαζί και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να πω ένα καλημέρα, ένα γεια σε όλους εκεί στο Mom's Bistro, στον Νάκη, την κυρία Άρτεμις που φτιάχνει ωραία κουπέπια. Καλημέρα σας, να είστε καλά, και την υπόλοιπη ομάδα εκεί, στον Roger Greg. Γεια σου Roger. Και επίσης να πω καλημέρα στον Πανίκο Δημητρίου εκεί στο Δημητρίου in English, σε όλη την ομάδα εκεί. Και για να δούμε, να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Τα ξένα χέρια λοιπόν.

0: Ξένα χέρια, ένα μαχαίρια λοιπόν. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να στείλουμε κάποια μηνυματάκια σε κάποια να δούμε εδώ τι έχουμε. Ναι, να χαιρετήσω την κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods και όλο το προσωπικό με πολλές ευχές και ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών και καλές δουλειές, κυρία Δέσποινα, μονάχετε πάντα. Επίσης το ίδιο θα πω και για την κυρία Χρυστάλλα Ευδοκίμου και την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδη εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την διευθύντρια κυρία Χρυστάλλα Ευδοκίμου και την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδη, και να χαιρετήσω όλο το προσωπικό που πάντα είναι πρόθυμοι εκεί να μας εξυπηρετήσουν. Ο Γιώργος, ο Ανδρέας, ο Κύρι, ο Λουλούις, ο Σταυρή, επίσης ο Μάμας κάτω στο καφενείο εκεί, ο Κώστας, η Βικτόρια και η Μαρία που ψήνει τα πολύ εύγευστα φαγητά, και όλους τους σαμόνες να τους χαιρετήσουμε εκεί και να τους στείλουμε την αγάπη μας και το επόμενο τραγούδι χαρισμένο. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να και τον έχουμε εδώ πέρα, γιατί να τον αφήσουμε να μην βγει να τραγουδήσει, έτσι δεν είναι? Έχω ένα παλικάρι που μαζί του συνεργάστηκα 3 χρόνια. Πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Λάμπρος Καρελάς, έλα γόρι μου, έλα πουλάκι μου, έλα.

Πολύ ωραία. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Αντρούλα που είναι μαζί μας. Μας ακούνε. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο μου για την επικοινωνία. Και να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το λάθος. Πάμε.

Και τα καβουράκια μας έφεραν στα 30 λεπτά με το δημοσημέριο στον Τίνο. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much. Και να, ευχαριστούμε. Να χαιρετήσουμε την κυρία Εύα που είναι μαζί μας και όλα μας τα τραγούδια χαρισμένα σε εσάς, κυρία Εύα. Ευχαριστούμε πάντα για την καλή επικοινωνία. Να είστε καλά. Και να δούμε, για να δούμε. Ναι, έχουμε. Έχουμε και λέμε. Για να δούμε. Πες μου, λέει, πού πουλάνε καρδιές, να σου πάρω μία. Πάμε.

Ύμνιστος Δημήτρης Μητροπάνος, θέλω να σε αετός. Χαιρετώ την κυρία Λή που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κυρία Λή μου, είστε καλά? Εύχομαι να είστε καλά πάντα. Και ψήσε μου ένα καφέ να τον πιούμε μαζί. Τι λες, πάμε να τα ακούσουμε? Βεβαίως, βεβαίως. Μάκης Χριστό. Τι είναι? Χριστοδουλόπουλος. Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Ψήσε μου έναν καφέ, φτιάξε μου έναν καφέ, να πιούμε έναν καφέ.

Βαρός. Για να δούμε τι έχουμε. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Βαρός Lettington Estates, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Βαρός Lettington Estates, που είναι πάντα μαζί μας, μας στηρίζουν τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια, χορηγοί μας. Κάθε Σάββατο χορηγούν την εκπομπή μου 8 με 10 και άλλες περιπτώσεις και διαφημιστικά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Dr. Βασίλη Μαύρου για την στήριξη. Να είναι πάντα καλά όλοι τους και καλές δουλειές εύχομαι, και να τους χαρίσουμε, Μαρινέλα.

οίκον ευγυρίας και όλους τους θαμώνες, με πολλές ευχές να είναι πάντα ήρεμοι, να έχουν υγεία και μακροημέρευση. Αυτά, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: Και είναι ώρα λοιπόν κάπου εδώ να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Εύχομαι να περάσατε ωραία μαζί μου. Ο καιρός είναι λίγο καλύτερος από χθες, δηλαδή όταν λέω καλύτερος εννοώ η θερμοκρασία είναι λίγο πιο χαμηλή, που σημαίνει ότι περνάμε καλύτερα, δεν έχουμε αυτή την υπερβολική ζέστη. Είναι 26 βαθμοί και θα παραμείνει εκεί για λιγάκι μέχρι τις 3, μετά θα αρχίσει να πέφτει, θα πέσει 25 και 24 γύρω στις 6 και ο ήλιος θα δύσει, κυρίες και κύριοι, σε 9 απόψε και 3 λεπτά με θερμοκρασία στους 17 βαθμούς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά. Να πούμε, για να δω λιγάκι εδώ την ροή της εκπομπής. Πολλά τραγούδια έρχονται στην δισκοθήκη μας μέχρι αργότερα. Και να σας πω ότι αύριο είναι Πέμπτη και εμείς, εγώ και εσείς δηλαδή, θα είμαστε μαζί στις είναι Πέμπτη, στις 1 ώρα Λονδίνου θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. 3 με 4 μαζί μας θα είναι και η εταιρεία Michael Κυπριανού Law Firm. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά. Λοιπόν, να περάσουμε καλά όλοι μας, ό,τι και να κάνουμε, όπου και να πάμε. Εγώ νομίζω θα κάνω μια βολτίτσα έτσι, εν συντομία θα περπατήσω και θα πάω λίγο πιο πάνω εκεί στο Μπαγκάκι, κάτω από το δέντρο υποσκιάν, για να απολαύσω την θέα και να απολαύσω και την δροσούλα. Έτσι, όταν βρίσκεσαι υποσκιάν είναι ωραία έτσι, το αίσθημα είναι πολύ όμορφο. Το ίδιο εύχομαι να κάνετε και εσείς, προσέχετε, να πίνετε και νερό, πιο πολύ νερό λοιπόν χρειάζεται τώρα με αυτές τις ζέστες. Και θα τα πούμε όπως έχω πει αύριο, κυρίες και κύριοι, αύριο στις 1 η ώρα ώρα Λονδίνου. Είστε καλά, υγεία είναι το σημαντικότερο από όλα, υγεία. Λοιπόν, εγώ σας αγαπώ. Τι άλλο να πούμε? Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: geodrive.cy geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Πάμε μωρό μου.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: είναι σωστό.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Dlian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Dlian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings. And we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

9, 6, χειροκρότημα, 7, 8, 9.

Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

It's absolutely gorgeous, sunshine a day in London. Καλός καιρός συνεχίζει και σήμερα, ηλιοφάνεια με την πιο υψηλότερη θερμοκρασία, θερμοκρασία να χτυπάει 25 βαθμούς Κελσίου. Highs of 25 in London or so. Welcome along to LGR's Drive Time. Here with an excellent mix of tunes for you all the way till 7 p.m. LGR in the sun. Turn down the windows, put up the volume. Θέρμα στο ράδιο, ραδιόφωνο σας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
6: Get ready for two unforgettable nights of music at Sci Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Belegannis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Belegannis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.

That was Stefanos Pelikanis, if you hadn't guessed. Stefanos Pelikanis, direct from Cyprus. Lycodissa remix, and you can catch him in person. He'll be in London. Έρχεται στο Λονδίνο στη μεγάλη γιορτή της παροικίας μας, στην γιορτή του κρασιού, Cywine Fest, όπου εκεί μπορείτε να τον απολαύσετε από κοντά. Σάββατο και Κυριακή 6 και 7 Ιουνίου. Και τα όμορφα του Κυπριακά. But if you're close to the access to the internet, find out more. All you need to know is on lgr.co.uk. Click Cywine Fest. Official media radio partner LGR. And then get monadico LGR London Greek Radio.

0: Συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

And you can catch Triandafilos live in London. Έρχεται ο Triandafilos στο Λονδίνο στην γιορτή του κρασιού, Cy Wine Fest 2026. Ο Έλληνας τραγουδιστής Triandafilos μαζί με τον Κύπριο καλλιτέχνη Στέφανος Πελικανής θα μας χαρίσουν δύο μαγευτικές βραδιές στις 6 και 7 Ιουνίου στο Decorium, Decorium Wood Green After Dark Session at the Ude Festival. Μπορείτε να ρώσετε τα εισιτήρια σας για την ημέρα και να πληρώσετε μόνο 2 λίρες περισσότερα, 2 λίρες περισσότερα για να μείνετε για το βραδινό πρόγραμμα. Δηλαδή όσο οράσεις μια χαμπούκερ Cy Wine Fest 2026. Catch Greek singer Triandafilos, Timeless, LGR favorite, and all the way from the island of Cyprus, Stefanos Pelikanis. 6th and 7th of June, the Parikia Mass in celebration. The community's big community event, community festival, Cy Wine Fest. Your favorite radio station will be there, LGR. We have our own space and stand. Ελέτε να μας πείτε να γεια. Brought to you by the Εφημερίδα, of course, Παρικιάκη. For more information and tickets, check out lgr.co.uk and click on the Cy Wine Fest. There's parking space on level 5 opposite. So one of the notes there, mentally memorized. As well as local transport, of course, Wood Green Tube Station, στο ξύλο το πράσινο, 29 bus, 221. And listen out for more information about this up and coming Cy Wine Fest next weekend, 6th and 7th of June.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

LGR in the sunshine, lovely, beautiful sunshine weather here in London. And the United Kingdom continues. This is the Drive Time Show. Πίσω από το μικρόφωνο, εκείστες μουσικές επιλογές, ο Τόνις Νεοφίτου. Κρόμι Παριούλα, παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Wherever you are, make sure you hear us. Of course, we're on FM Digital and on the app. If you haven't done so already, download London Greek Radio straight from the App Store. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Να μας έχετε στην τσέπη σας.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα σκεφτή.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Get ready for two unforgettable nights of music at Sy Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner London Greek Radio.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή τη ζωή σας, στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
5: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: LGR 103,3.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Είμαστε χαράματα.

0: Ντάλτον Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον

0: γέρνουνε.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Είμαι και άστα.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo

LGR in the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 41 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.